0: Όνια με τεμράνε να είναι η ανάτια. Αγιά να είναι τσίνια μία σε. Σε καλά με τσίνια μία σε. Νία ουνο σέντια σένια μία σε τσιά.
1: Jesus.
0: Νία τσένα νημουά. Κι έπε ουόνια μία μπασά. Ένι νιτσούμι. Ένι να ουόντιν.